Και το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε τι θα γίνει με το πρόγραμμα.